0: Live from my studio.
1: Ακού φερνιάτ σπονκτε βιέσνη. Βαντ, είσαι σας όλτε by my. GMR Live.